0: Τα πήραμε off. Hi, hi, μελό.
1: Αγίους ο 17 Ισακράμε.
2: Thomas Gray, Rumors.
0: Tak wam pięknie zagramy o 17.
2: Punktualnie w dodatku.